Απόλυτο, Θεοδωρή. Το μόγιο βλίγο μάντεσε un trago que hoy necesito el recuerdo matar sin un amigo.

0: Αλλά το προβλήμα τότρα θερμολύκη.
1: Είναι επικίνδυνος, αλλά κάζει. Παπούτσες, εκδιάντες ειδοσέν, βρήκ, βρήκ λαμάντο, αργοβίαρνο, ούνα μια πούρα μεχόρ εδουκασιόν.